0: Είναι που ήταν το σπίτι, Αντριαδίδη, πόσοι χορεύτηκε του.
1: Χορεύτηκε